Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Και εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.

ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.

και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις, όταν ξυπνάω το πρωί είναι τα όνειρά μου κουβάρι.